0: Η Private School Mix για Μαπιάνο.
1: Σε σπολέλε, μου τσιλάς, νόκετα κουάλα.